0: Πάνω σου.
1: Τα κλανώ,
2: δεν πρέπει. Ας είσαι
0: γίνει, δηλαδή. Τις σούπερ μπαμ, τις είσαι. Thank you.